πλάκα μια πάει σαμπά Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Σαμπά FM. Εν τα τσαρία, μάει Σαμπά FM.